0: Andonis en grec veut dire Monsieur Andonis. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il Andonis, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il Andonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
1: Κύριε Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή.
0: Κύριε Αντώνης, βιβαίνει dans son petit quartier.
1: Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
0: Με βιβαίνει un peu de vin.
1: Είχε δυο μάτια γαλανά.
0: Il avait des yeux bleus.
1: Και αχτενιστά μαλλιά.
0: Et des cheveux décoiffés.
1: Και ένα λουλούδι. Πάντα φορούσε
0: στα
1: ρούχα τα παλιά. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα σταματάμε.
0: Τις
1: βοτιές για σένα πηδάμε.
0: On allume des feux.
1: Ώσπου να έρθει η βοχή.
0: Jusqu'à l'aube.
1: Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
0: Et on oublie ta douleur.
1: Sans poulia mazi, te yéname.
0: On vole avec toi comme des oiseaux.
1: Sans poulia mazi, sou yéname.
0: On rit avec toi comme
1: sans
0: des enfants.
1: Sans camis prosophie.
0: Quand tu fais ta prière.
1: Ο κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί.
0: Ο κύριε Αντώνης hâte d'aller dormir.
1: Γιατί το βράδυ.
0: Parce que dans la nuit.
1: Στα όνειρά του.
0: Dans ses rêves.
1: Θέλει να θυμηθεί.
0: Il faut se rappeler.
1: Ότι ποτέ δεν έζησε.
0: Tout ce qu'il n'a pas vécu.
1: Μες στον ήρω του ζει.
0: Dans son rêve il vit.
1: Μα η νύχτα φεύγει.
0: Mais la nuit part.
1: Και λυπημένο.
0: Et triste.
1: Τον βρίσκει χαραβή.
0: L'aube le trouve.
1: Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε.

0: τον καημό σου θα ξεχνάω σαν πουλιά μαζί του γελάω σαν παιδιά με σένα γελάω σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μυθή
1: σε μεωλή
0: και εμείς ξυπνάμε
1: nous on
0: se réveille,
1: on l'attend.
0: C'est important, Annie. Mais Kirandonis, de sa vie,
1: sortira plus jamais.
0: Peut-être qu'il n'a pas lié. A fouillé panda, l'estonio,
1: dans son rêve,
0: Félice et Pia.
1: Il a voulu
0: merci.
1: Vivre pour l'éternité.